0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Χόβαρτ Φέργουσον, Σονάτ Χαμαρ ΜΕΚ, όπως Ιερκού, καταρούμεν Γιάσα Χέιφετσα και Λιλιάν Στόιμπερα.